0: να το νιώντα.
1: Και αν ο Άγιο να και ο Άγιο κομπανιά τώρα ο Άγιο ακούει κάξουλα να κουν τάτσι τσον ήλο ο κουντάγια να Άγιο δισφρουτά το μανκιούιο να τεουεντέια να κοστούμπρε με τσούα να να μείνει μανκιούνα να να τι πιότσι να βά να κοιτάξει.